να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: όραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: γάμο.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100,3.

0: Και φτάσαμε στα τέλη για αυτή τη εβδομάδα. Ένα δίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Καλή αρχή να πούμε σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το... δύσκολη την κατάσταση.
1: Καλά και εσύ, μωρέ. Δύσκολη κατάσταση.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσουν όπου θέλουν.
1: Ναι. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό.
0: Εύκολο το θυμάσαι να ήταν.
1: Εγώ καθόλου το θυμάμαι εύκολο να ήταν, γιατί θυμάμαι ότι δεν ήθελα να δώσω καν πανελλήνιες.
0: Το άγχος όλο αυτό που περνάνε τα παιδιά δεν είναι κάτι εύκολο να ξέρει.
1: Νομίζω πάντως ότι κάπως λίγο αυτό θέλω να πιστεύω τουλάχιστον έτσι, για να μιλήσω και σοβαρά. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πλέον τα παιδιά καταλάβει πως όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Θέλω να πιστεύω. Έτσι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει την μάσκα την οπλοοικονομία στο πορτοφόλι σου. Ένας Μασούτης προσβάσιμο σε όλους. Ένας Μασούτης που ανακυκλώνεις εκεί πέρα. Θέλεις χαρτί, θέλεις μαγειρικό λάδι, θέλεις μπαταρίες, θέλεις ηλεκτρικές μικροσκευές, θέλεις λαμπτήρες. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα. Δεν είναι απλά ένα μαγαζί που πας και κάνεις τα ψώνια σου. Είναι ένα μαγαζί που γενικότερα ενδιαφέρεται για σένα, για τη σχέση σου. Γι' αυτό το λόγο εκπαιδεύει ο προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν οι άνθρωποι να σε εξυπηρετήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλεις να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, τίποτα. Φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει με την Δέσποινα Μπαμπή. Πώς και πώς το περιμένουμε, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά στη Θεοδωρίδου. Επιστρέφουμε 2 ώρες, θα γίνει ένα χαμό.

0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Και λέω πότε είμαστε στις παράλληλες, πότε γύρισαμε. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα το πότε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Και συνήθως δεν είναι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει. Εμείς το λέμε Reuter, ας πούμε. Εγώ, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου. Υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εγώ στην πολυκατοικία που μένω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Για όλους. Δηλαδή, που θα κρυφτεί πίσω από τους θάμνους να ακούσει. Πού. Και το λες το Reuter.
1: Πρακτορείο.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε αυτόν τον ανταποκριτή.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν.
0: Τη γειτονιά, τη οικογένεια, δεν ξέρω.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές. Εμείς έχουμε, δηλαδή, εμείς έχουμε τουλάχιστον δύο. Στη δική μου τη γειτονιά, στο πατρικό μου. Όπως επίσης έχουμε. Καλά, σίγουρα και εκεί που μένω τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Βγαίνω έξω. Παναγιωτάκο μου, τι κάνεις. Ήρθε χτες και μια πολύ ωραία κοπέλα και σε περίμενε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, όλα καλά. Και να σου λέω, χήμα, δεν κανένα πρόβλημα.
1: Τίποτα.
0: Μετά πότε θα παντρευτείς, μετά πότε θα κάνεις παιδιά.
1: Όλα.
0: Μετά η γιαγιά σου δεν σου λέει κάτι, ο μπαμπάς σου δεν σου λέει κάτι.
1: Όλα.
0: Πάντα παιδικά, όλα πάρα πολύ ωραία. Σου ροδρομάκι και επιστρέφουμε.

0: θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτά. Λέτε ότι.
1: Για το Reuters.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει σε κάθε γενική υπάρχει ένα άτυπο πρακτόριο, λέει ειδήσιο. Που ξέρει τα πάντα.
1: Παιδιά, ναι. Μα είναι αναμενόμενο αυτό.
0: Ανταποκριτές λένε άλλοι εδώ.
1: Συγγνώμη, εγώ.
0: Η Δία που, ξέρει, που ξεκινάει πάντα με το δεν ξέρω αν τα έμαθε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι, εγώ δεν το λέω για το τσομπολιό. Εγώ το λέω από
0: η φιλιά που όλους τους φιλιώνει.
1: Η φιλιά που όλους.
0: Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα, ναι, ναι, κτλ. Κατάλαβες.

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Κάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική.

0: εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικούς κούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αύριο είναι και η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, με τους λαμπερούς καλεσμένους που έχει ανακοινώσει και ο ίδιος.
1: Βεβαίως.
0: Και εντάξει, δεν περίμενες κάτι λιγότερο για τον Αντώνη Ρέμου, να είμαστε ειλικρινείς. Και να σου πω κάτι, γιατί θεωρώ και πολύ έξυπνο. Επέλεξε την πόλη του, επέλεξε τους ανθρώπους που θεωρεί πιο δικούς του.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λογικό είναι.
0: Και λογικό είναι όλο αυτό.
1: Από εκεί που ξεκίνησε, επίσης ανοιχτή συναυλία, τέλειο. Ναι. Τέλειο. Αλήθεια, θέλω να. Τον απολογισμό της συναυλίας αυτής θέλω να κάνουμε. Δηλαδή, και δεν θα τον κάνουμε ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Θεωρώ ότι θα τον κάνουμε από Τετάρτη και μετά τον απολογισμό, που θα ξέρουμε πόσος κόσμος πήγε. Δηλαδή, έχω τρομερή απορία,
0: ναι,
1: να δω.
0: Ναι, πώς, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ναι. Εντάξει, είναι κάτι huge. Όπως ας πούμε, ναι, αντίστοιχα, περιμένουμε πώς και πώς την αναβίση στις 26 ναι, του Σεπτέμβρη. Επίσης, στο ΟΑΚΑ.
1: Σωστά, στο ΟΑΚΑ. Έχουμε και αυτό.
0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κόσμο, αν ναι. επιτρέπεις. Θέλω να μου πει ποια είναι η πιο άχρηστη αγορά. Και βασικά σε ρωτώ και εσένα, που έχεις κάνει και ακόμα τη μετανιώνεις, παιδί μου.
0: Εγώ.
1: Ναι, ναι, η πιο άχρηστη αγορά που έχεις κάνει.
0: Δεν έχω κάνει άχρηστη αγορά. Έχει τύχει και έχω κάνει βλακίες σε αγορά. Πήρα, ας πούμε, μια βαλίτσα πανάκριβη.
1: Ναι.
0: Που ήταν η τετραπλάσια τιμή της, δηλαδή την πήρα στο 1 τέταρτο τιμής της. Και είχε μια αγγράφα. Και σιδερένια βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Και βάζω την αγγράφα πάνω ναι. και την τυλίγω κιόλας για να μην είναι τέτοια. Χτυπήθηκε από εδώ, χτυπήθηκε από εκεί.
1: Φυλάκια.
0: Και δεν την είχα χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή πραγματικά στεναχώρια. Ακόμα και τώρα το σκέφτομαι δηλαδή και σφάζει την καρδιά μου. Λάθος.
1: Λοιπόν, θέλω να μας στείλουν τα μηνύματά
0: του. Είναι άχρηστη η βαλίτσα του. Άχρηστη. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μια χαρά. Αλλά είναι σαν να την έχω χρησιμοποιήσει τόσο καιρό. Λάθος όλο αυτό.
1: Φύγει τα μηνύματα.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Ελένη Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Καντάδα από τον Απόν, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο για τις άχρηστες αγορές, γιατί μου έχουν στείλει εδώ μηνύματα διάφορα. Περιμένε, κάτσε να δω. 280 ευρώ φόρεμα, δεν το έχω φορέσει ποτέ. Λέει εδώ πέρα η φίλη μας.
0: Ναι, και εγώ πολλά. Θα σου πω, απλά τα ρούχα δεν τα θεωρώ άχρηστα από την άποψη. Δηλαδή είναι η δική μου επιλογή. Αυτό δεν ήταν άχρηστα. Ήταν αγορά που δεν μου βγήκε καλή.
1: Εδώ, μισό λεπτό. Διάδρομος γυμναστικής. Αυτή τη στιγμή είναι η ακριβότερη κρεμά στα ρούχα που έχω στο σπίτι μου, λέει εδώ πέρα.
0: Ειδικά άμα πάρει και κάνει, γιατί όταν είναι να πάρουμε.
1: Να πάρει το καλύτερο.
0: Να κάνει, να αντέχει και να τρέχω. Γιατί άμα τρέχω, μη σπάσει και το ένα και το άλλο. Και δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή σου.
1: Ναι, όντως. Αυτό τι λέει εδώ πέρα. Α, τζούσερ, το οποίο λέει τρεις μέρες έμπνε, γιατί ο αποχυμωτής.
0: Α, και εγώ έχω πάρει ένα πολύ ωραίο αποχυμωτή για μία εβδομάδα που το χρησιμοποιήσα.
1: Τρεις μέρες έμπνε, χυμούν την Τετάρτη, βαρέθηκα να το πλένω. Εντάξει, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Όντως.

λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Morning School. Πανόραμα. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Κυριακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά Πασάμου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: νησάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
6: πανόραμα. Η ώρα είναι 9.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Ένα τηλεκό σκούς είναι στην παρέα σου. 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, φινάλε εβδομάδα.
1: Φινάλε εβδομάδα, φινάλε ζωή, μάλλον για μένα σε λίγο.
0: Φινάλε εβδομάδα δεν είναι, είναι φινάλε των εργάσιμων ημερών για την εβδομάδα, παιδί.
1: Ναι, εντάξει, εμείς το λέμε τώρα γιατί είναι 5 μέρες της εβδομάδας που είναι Παρασκευή, που εντάξει, κάπως κλείνει τέλος πάντων η εβδομάδα. Όντως,
0: σωστά, σωστά, σωστά.
1: Για όλους όσους δουλεύουν.
0: Σαν εμάς.
1: Κροπαριτήλα, ας πούμε. Όχι. Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Εμείς δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, αγάπη μου.
0: Εμείς δουλεύουμε 24.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας για να μας συντροφεύει στο 7 στα 7 που δουλεύουμε. Θες με τα κουλουράκια της κανέλας του, θες ακόμα με τα παγωτά του, θέλεις με τις υγιεινές τις επιλογές του, βιολογικές επιλογές Μασούτη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Mr. Grand μας από τον τόπο μας. Θέλεις ό,τι και να θέλεις είναι εκεί. Η μάσκα είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σου που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος γιατί κερδίζεις πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ένα daily throwback πεδαριώδες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Το ξαναλέω αυτό βεβαίως. Ναι.
0: Ριελνίδου, εξηγήστε μου και επιστρέφουμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο χαρακτήρας σου είναι αυτός που δεν με άφησε, λέει, να ξέρεις. Γιατί ο χαρακτήρας παίζει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι μία πραγματικότητα.
0: Και δύο, μη σου πω.
1: Και τρεις, μη σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο.
0: Πάμε. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπορείς να μπεις και να προτείνεις και εσύ το Daily Throwback που πιστεύεις ότι είναι εδώ και είναι έτοιμο να, να παίξει μπάλα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1995.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά μάλλον πρέπει να είναι από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Κοντά είναι εκεί.
1: Εκεί, όχι, εκεί. Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Κόκκος.
0: Ναι.
1: Και την.
0: Παλιά
1: καραβάνα τον έχει. Και του στίχου η Άντζελα Μαυρωτά.
0: Έλα ρε εσύ. Μου κλέβεις εκκλησία τη συζητά τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για πες άντρες, γυναίκα, παιδί.
1: Γυναίκες.
0: Γυναίκες. Τριγύρω πολλές.
1: Γυναίκες.
0: Γυναίκες. Γυναικείο συγκρότημα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι τα κακά κορίτσια ενδεχομένω.
1: Μπράβο μας.
0: Ναι.
1: Πας πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τα μάτια κλείνω, λέει το.
0: Τα μάτια κλείνω, ναι.
1: Και σε θυμάμαι που έφυγες μου μοιάζει σαν εχθές.
0: Και ήρθες πίσω πάλι σαν το δω.

0: Ιωάννα.
1: Ορίστε. Εντάξει. Εντάξει.
2: Έχουμε δολοφονήσει πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Την έκλειψα την εκκλησία μου πάλι.
2: Εντάξει, δεν είναι. Είναι απλά ότι έχω.
1: Ναι,
2: έχω τη σεβαστή.
1: Την έχεις.
2: Έτσι.
1: Την
2: έχεις.

0: να μ' αγαπάς αυτήν η Δέσποινα Βανδύ. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα, ξέρεις?
1: Που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα. Ναι. Ο Ιχθύς.
0: Mm-hmm.
1: Ο Υδροχός.
2: Όχι.
1: Όχι. Ο Ιχθύς. Ο Τοξότης.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Ο καρκίνος.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Είναι ο Ιχθύς.
1: Ναι.
0: Που παρασύρεται από τη διάθεσή του. Ο Τοξότης που αντιστέκεται στη ρουτίνα. Ο Δίδυμος που ανοίγει πολλά σχέδια μαζί. Και ο Ζυγός που καθυστερεί επειδή θέλει πρώτα να βρει την τέλεια ισορροπία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν είναι τεμπέληδες αυτοί οι άνθρωποι. Απλά χρειάζονται ένα διαφορετικό κίνητρο για την εκκίνηση των πραγμάτων. Κατάλαβες?
1: Οκ, το έχω.

0: Daily Couscous. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
9: Πανόραμα, πανόραμα.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Daily Couscous.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω μια ερώτηση να κάνω ακόμα. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα ή και να μου πει που κάνει όταν είσαι μόνο σου. Το πιο περίεργο πράγμα.
0: Που κάνω όταν είμαι μόνο μου. Δεν έχω κάτι περίεργο που να κάνω όταν είμαι μόνο.
1: Δεν. Εγώ σου έχω.
0: Τι.
1: Μιλάω μόνο μου.
0: Πάλι μόνο μου μιλάω.
1: Μιλάω κανονικά, σοβαρά μόνο μου.
0: Να, όχι, εντάξει. Δεν, θα σου πω, θέλω πάρα πολύ να μιλάω μόνο. Δεν μου μένει χρόνο, μάνα μου.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, έχω τόσο που μιλάω με όλο τον κόσμο που δεν έχω χρόνο να μιλήσω με μένα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όντω. Στείλτε μα τα μηνύματά σα σε κάθε περίπτωση, παιδιά. Περιμένουμε.
0: Θα σου πω. Α, θε να σου πω μία
1: παράδειγμα.
0: Το έχω ξαναπεί, βέβαια.
1: Έλα.
0: Έχω μία νέα έτσι, συνήθεια. Κακιά συνήθεια, θα έλεγα.
1: Τις AI σειρές.
0: Όχι, είμαι εθισμένος πια σε αυτό. Είμαι εθισμένος. Βλέπω τώρα που είναι ένας 26χρονος που είναι ο γόνος μιας πολύ δυνατής οικογένειας, ο οποίος όμως ήθελε για να δυσκολευτεί. Τα 18 του δούλευε σερβιτόρος και είχε ερωτευτεί μια κοπέλα και αυτή η κοπέλα πήγε με τον μπαμπά της εκεί που σερβίρε και ο μπαμπάς τον πρόσβαλε ότι ήταν σερβιτόρος και πήγε να μιλήσει ο οποίος είναι ένας κούκλος μέχρι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, άσε που το παιδί είναι σερβιτόρος ή οτιδήποτε, το παιδί το πέρασε και του λες μόντελινγκ, αμα κάνεις βγάζεις εκατομμύρια.
1: Σοβαρή σαπουνόπερα, έτσι.
0: Δηλαδή ο άλλος ήταν βαθύπλουτος, ένας κούκλος, δηλαδή πραγματικά. Η κόρη τον ήθελε, η οποία όμως μετά της είπα να πάρει έναν άνθρωπο που ήταν βαθύπλουτος και τον παράτησε σε ξύλο. Και μετά που κατάλαβε, λέει πάρε με, πάρε. Και μετά προσπαθούσαν να του κάνουν πόλεμο για να τον ξυλώσουν από εκεί πέρα. Να του πάρουν το board και να του πάρουν. Δεν το καταφέραν γιατί αυτός και οι αδερφές του ήταν οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στην πόλη εκεί πέρα και τα λοιπά.
1: Βρήκε άλλη κοπέλα.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: θέλω να με παίρνετε στο ψηλό.
1: Παιδιά.
0: Είμαι και εγώ άνθρωπο, παιδί μου. Σα λέω, κάπως, ο κάθε ένα άνθρωπο αποσυμφορεί. Δηλαδή, είχα ένα φίλο που έπρεπε το Made in Greece.
1: Okay.
0: Θυμάσαι με τον Φίλιππο Καμπούρη στο Extra Channel 3.
1: Έλα,
0: με τον, μου λέει, αυτό με αποσυμφορεί. Δεν σκέφτομαι τίποτα, γελάω. Έβλεπε το Mr. Μπούτια που έκανε την Ιφηγένεια Ταύρης που ήταν ντυμένος. Θυμάσαι τη μαμά του. Αχ, που έκανε. Λιάκου, σου σοβαρέψου.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν, αν το σκεφτεί καλά. Έτσι ήταν ο Θεός.
1: Όπως.
0: Έχω έναν άλλο φίλο μου που του στέλνει μηνύματα. Ο εθνικός στάρ που κάνει πάρτι και είχε εκφέρει την Εφη Θόδη. Εμένα πότε θα με φέρεις καλεσμένο?
1: Σταμάτα.
0: Η κατάστασή μας είναι άστα. Θα. Αυτή είναι η λέζη.

0: κάπως έτσι με όλη αυτή την κουβέντα την ωραία.
1: Την πληροφορία.
0: Ναι, ναι, ναι, φτάνουμε στο φινάλε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που ακούσαμε. Είπες.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένω και καινούργιο τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη να πούμε.
1: Το έχει λικάρει κιόλας και στα τραγούδια. Τα έχει κάνει όλα.
0: Δεν περίμενε κανένα και τίποτα.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε, μου έχει λείψει.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, εδώ πέρα, σταθερά.
0: Με πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, είναι ένα talk of the town αυτό το πράγμα. 30 χρόνια γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμου και είναι μια πολύ μεγάλη σελίδα στην μουσική ιστορία της Ελλάδας ο Αντώνης Ρέμου και οι συνεργασίες του, αλλά και ο ίδιος από μόνος του. Λοιπόν, εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε υπέροχο και αν κάνετε. Καλή αρχή στους μικρούς και λίγο μεγαλύτερους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Εμείς Δευτέρα τα λέμε ακριβώς την ίδια ώρα.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039688 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
0: Πανόραμα 100,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, πάει η πρώτη εβδομάδα αυτής εδώ της εκπομπής. Και με αυτό το vibe λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα. Με διάθεση Παρασκευής, διάθεση Σαββατοκύριακο, διάθεση συναυλιών. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Γι' αυτό το λόγο ανεβάστε λίγο το volume στο αυτοκίνητο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά και πολλά τα trend στον social media. Το 80s AI trend είναι αυτό που αυτές τις μέρες πάει όλο και καλύτερα και ο λόγος γιατί φαίνεται ότι πολλοί από εμάς θέλαμε να ζήσουμε στην εποχή των 80s, των discotheque, του glitter, των ωραίων μαλλιών και πολλοί ακόμα μπορεί να την έχουν ζήσει και να την αναπολούν. Οι celebrities λοιπόν κάνανε αυτό το trend, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Ζαρίφη, ο Άννα Μαλέσκου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που ξαφνικά απέκτησε με Οικάνα και Αντιβουλγάρη με το άνθρωπο μαλλί της. Βλέπουμε φωτογραφίες στα social και αναμένουμε να δούμε και από τους υπολείπους. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μπορεί να το κάνω αυτό το trend αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο.

η ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και εδώ πέρα είμαστε για να δούμε όλα τα trends, όλα τα clickbait θέματα αυτών των ημερών. Εντάξει παιδιά, το case study Ιωάννα Τούνη συνεχίζεται φτιάχνοντας το δικό της μαγαζί κρουασανερί, παρακαλώ πολύ, στο Παρίσι, όπου άνοιξε χθες. Και ταυτόχρονα λοιπόν να πω σε αυτό το σημείο ότι έγινε case study, καθώς την ανήρτησε ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ονόματα δεν λέμε παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, αυτήν εδώ πέρα εκπομπή προσέχουμε λίγο για να έχουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτή έτσι την αναφορά μας ότι αρχικά η ομάδα του πρωθυπουργού πανέξυπνη που έκανε research το story της Ιωάννας Τούνη, και από την άλλη και η Ιωάννα Τούνη πανέξυπνη που εκμεταλλεύτηκε έτσι αυτό το meme που έχει δημιουργηθεί για τον πρωθυπουργό μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η κρουασανερί. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας για να ακούσουμε μουσική.

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
7: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

συναυλία Αντώνη Ρέμου. Αυτό υπάρχει στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε και αποκάλυψε και τα ονόματα που θα δούμε, κάπου λίγο έχουμε ενθουσιαστεί. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, μαγικά θα ήθελα να έχω μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, αλλά κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν γίνεται. Θα το δούμε από τα social media, λοιπόν. Μένετε στην παρέα.

άγχος, πίεση, τρέλα Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά τα βιώνουμε, κυρίες και κύριοι, και εσείς και εγώ. Αθήνα Γλυμμή στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη εβδομάδα δουλειάς και είναι λίγο λες και μας έχουν βάλει να σκάψουμε. Αλλά να μην γκρινιάσουμε, γιατί παιδιά, εντάξει, δεν κάνουμε και χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Κάτι που αγαπάμε κάνουμε. Μέντε στην παρέα μας, λοιπόν, γιατί έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, λοιπόν, έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί, παιδιά, έχουμε να σχολιάσουμε και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα 100,3.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, εδώ πέρα παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε όρεξη. Έχουμε θέματα παιδιά και φυσικά έχουμε και τα καλύτερα trends της εποχής. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω με Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

Σας έχω τάξει παγκόσμια μέρα ψεύτη και είναι κάτι, παιδιά, το οποίο έτσι λίγο το περιμένατε. Το ακούμε, το γουστάρουμε, το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, το εντάξει, παιδιά, Κατερίνα Λιόλιο είναι αυτή, έτσι. Έκανε την ανατροπή πάλι. Έσβηνε τούρτα για την παγκόσμια μέρα ψεύτη, ενώ δεν είναι εκείνο ψεύτης, και ταυτόχρονα γιόρταζε και εκείνη. Τη γιόρτασε την ελευθερία της, παιδιά, γιατί εγώ το δελτίο τύπου το διάβασα. Αθηνά Κλειβή στην παρέα σας, λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα για να ακούσουμε ψεύτες, αλήθειες και φυσικά πολλές επιτυχίες εδώ.

έχουμε γίνει παιδιά international αυτές τις μέρες. Να το πούμε και αυτό λίγο πριν τελειώσει αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Αθηνά κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Η κατάλληλη στιγμή να σας πω τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που την είχαμε σχολιάσει και πέρσι. Με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ. Είναι η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, η οποία επιλέχθηκε ως η ελληνική υποψηφιότητα για την κατηγορία διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. 91 βραβεία Όσκαρ. Εντάξει, παιδιά, αφού το είπα και αυτό, νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Θα το ξαναδοκιμάσω. 91. Εντάξει, παιδιά, practice είναι. Λοιπόν, Αθηνά κλείνει την παρέα σας. Καλή επιτυχία, τους ευχόμαστε. Να πούμε το ότι η σχετική εισήγηση έγινε από την αρμόδια 13η επιτροπή, η οποία γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε δεν ήταν μια επιλογή τυχαία.

0: Viral Ελένια. Είμαι εδώ.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Όσκαρ θίξαμε. Παγκόσμια μέρα ψεύτη επίσης, κυρίες και κύριοι. Την Κατερίνα Στικούδη, η οποία έπαιξε πιάνο στο μετρό Συντάγματος, δεν τη σχολιάσαμε στην εβδομάδα. Ένα από τα βίντεο που τρεντάρουν αυτές τις μέρες, μαζί ταυτόχρονα με την Έλλη Κοκκίνη που έκανε χαμό στο Βουκουρέστι. Γενικότερα το έχουμε πάει τρένε καλλιτέχνες αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που βάζω και εμένα μέσα στους καλλιτέχνες. Το ζω, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Αδυνάκλημη στην παρέα σας λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Μας αρέσει αυτό το content από τους αγαπημένους μας τραγουδιστές. Το θέλουμε να το συνεχίσουν. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και ωραίες εκπομπές. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η Viral Ελένια είναι εδώ.
1: Πανόραμα.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα 100,3.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας.
1: Ήρθε η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δεν. Είναι η ώρα μας θυμίσου να βρεθούμε.
0: Από το Πανόραμα 100,8. Κάνουμε διάφορα πραγματάκια εδώ και
1: από τα
0: και σήμερα αργοπορήσαμε λίγο. Τι να κάνουμε, παιδιά, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι του στουντίου. Ένα ακόμα απογευματάκι στην παρέα σας. Εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, η εκπομπή Ημένων Ελληνικά με τον Κώστα Λιμπερόπουλο, όπως συμβαίνει καθημερινά από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι. Η μεγαλύτερη και ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες θα ακούσουμε και σήμερα. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι εδώ, όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος έρχεται Σαββατοκύριακο. Τι ωραία, τι καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέγανε οι παλιοί. Διότι όπως και να έχει, η Παρασκευή είναι η αγαπημένη μέρα. Διότι περιμένουμε το αναμενόμενο και το πολυπόθητο Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον για εσάς που δουλεύετε πενθήμερο. Εσείς που δουλεύετε all day, every day, δεν έχει καμία ιδιαίτερη διαφορά, εντάξει. Ο καιρός αρκετά καλός, ζεστός. Και πριν να πω οτιδήποτε, θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη, ξεκινούν τα σχολεία. Τα πιτσιρίκια άλλα είναι μες στην τρελή χαρά, άλλα είναι λίγο κατσουφιασμένα, διότι τελείωσαν οι καλοκαιρινές διακοπούλες. Σήμερα 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία. Αλλά νομίζω ότι το σχολείο, παιδιά, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει καθόλου να δυσανασχετείτε. Που το ζείτε σε αυτή την ηλικία, γιατί θα περάσουν τα χρόνια και θα το αναζητάτε. Ναι, έτσι είναι. Μακάρι και εγώ να ξαναγινόμουν 13 χρονών, να πάω σχολείο. 12, 11, ξέρω κάπου εκεί. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα την σχολική χρονιά. Δεν ξέρω, ανοίγουν και τα λύκια και όλα, νομίζω σήμερα ανοίγουν. Αλλά ξέρω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα σχολικής χρονιάς. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής στο κατάστημα 3H. Βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14. Καταπληκτικά χειροποίητα κοσμήματα διαχειρώσει ο Άννας Ανανιάδου. Και πολλά πολλά ακόμα δώρα θα βρείτε στο κατάστημά της.
1: Θα γουστάρουμε μαζί, ο επιμένων ελληνικά.
0: Τώρα το κατάστημα 3H θα αρχίσει και την κατασκευή κεριών. Υπέροχα κεριά που διακοσμούν και όχι μόνο τον χώρο σας. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημα 3Angel στην οδό Ξηρομερίτου 14. Επίσης μπορείτε να την επισκεφτείτε, να επισκεφτείτε το κατάστημα και στα social media. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της κυρίας Ιωάννας Ανανιάδου στο Instagram με το όνομά της Ιωάννα Ανανιάδου, για να δείτε από κοντά τις καταπληκτικές δημιουργίες της. Επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του καταστήματος 3angel.gr και στο Facebook με το όνομα του καταστήματος 3Angel. Ό,τι καλύτερο για το χειροποίητο κόσμημα και πολλά πολλά ακόμα δώρα.
1: Όχι και τα δεν είναι η ώρα μας.
0: Επίσης στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας για την έτοιμη διαφήμιση του θα το βρει στους καλύτερους, και οι καλύτεροι έχουν όνομα. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ψηφιακές αλλά και offset εκτυπώσεις. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας για τον επαγγελματικό του χώρο. Αφήσεις, διαφημιστικές κάρτες, τιμολόγια, ατζέντες. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας. Επίσης, αν θέλετε να ομορφύνετε ακόμη περισσότερο τον γάμο σας, αλλά και τη βάπτιση του γιού σας ή της κόρης σας, καταπληκτικά προσκλητήρια και καταπληκτικές ιδέες σας δίνουν οι άνθρωποι από το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Μπείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα σαπλαχίδης.gr. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Καλή ακρόαση σε όλους σας. 15 λεπτά μετά τις 12 και νομίζω ότι είναι η ώρα επιτέλους να ξεκινήσουμε.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Αυτή είναι η Δέσποινα Ολυμπίου, έτσι ξεκινήσαμε. Θυμάμαι όσα είχες πει. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Βάνα. Την καλημέρα μου στην Πόπη. Καλημέρα Έλσα. Την καλημέρα μου στην Αναστασία. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μας ακούει στο εξωτερικό. Στην Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μας στον Βασίλη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί, στο κατάστημά του στην παραλία Κατερίνης. Καλημέρα στην Γιάννα. Καλημέρα Βανέσα. Την καλημέρα μας στην Τούλα. Την καλημέρα μου σε όλους. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Πάμε γρήγορα στο επόμενο τραγούδι. Πάντως θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου. Γίνεται ένας χαμούλης και ένας πανικούλης με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τον απροσδόκητο από τον θάνατο, τον ξαφνικό θάνατο. Πολλά λέγονται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν συλληφθεί και οι γιατροί από την ιδιωτική κλινική, η οποία ιδιωτική κλινική ήταν η πρώτη κλινική που επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης και μετά διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Δεν ξέρω τι γίνεται, αυτή η πλασμαφαίρεση μάλλον είναι πολύ επικίνδυνη. Ή τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν επικίνδυνη. Δεν ξέρουμε, ας ελπίσουμε αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας καλλιτέχνης αξιόλογος, έφυγε τόσο νέος, τόσο απρόοπτα, σε τόσο μικρή ηλικία. Δήμος Αναστασιάδης, 5 νύχτες για τη φίλη μας τη Βάνα που το επέλεξε. Να πω κάποιες καλημέρες ακόμα, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα. Την καλημέρα μου στην Πόπη, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στην Γεωργία. Την καλημέρα μου στη Βούλα από τη Λεπτοκαριά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Βούλα. Μέχρι εκεί. Καλημέρα στην Αναστασία. Την καλημέρα μου στην Δέσποινα. Καλημέρα στην Χριστίνα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο τραγούδι θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο, το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Την καλημέρα μου να στείλω στην Όλγα, την καλημέρα μου στον Βαγγέλη, καλημέρα στον Αποστόλη, στη Σοφία και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται και θα εργάζονται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια, στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας. Ήταν μαζί μας όλο το καλοκαίρι, μας πρόσφερε μοναδικές στιγμές και απίστευτα πεντανόστιμο φαγητό και βέβαια τα live του καταπληκτικά. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα σας περιμένει η ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κουτίνας και μετά θα ανανεώσει το ραντεβού μαζί σας για το επόμενο καλοκαίρι.

0: Εμπίτα Θεοδωροπούλου του έρωτα και της φωτιάς. Αγαπημένο τραγούδι δικό σας. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, την καλημέρα μου και στον Μάκη που μας ακούν στο Ρούσελσχάιμ στη Γερμανία. Καλημέρα στον Γιάννη και τη Θεόπη, την καλημέρα μου στο Βάγιο και στην Σοφία. Καλημέρα στον Αβραάμ από το Μάνχαϊμ. Την καλημέρα μου στον Χρήστο που μας ακούει στο Νόιμαρκτ, μια περιοχή κοντά στην Νιρεμβέργη, και στην οικογένειά του. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής, τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμεθα με πάρα πολλά δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
7: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
6: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
8: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
9: Η ώρα είναι 12.30.
10: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310-45540.
12: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
13: Arla Group.
12: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
13: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
12: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Τηλέφωνο 2351-039-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
12: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
14: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ.
15: Pieria Strong. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strong. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Πανόραμα 100,8. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Η εκπομπή Μένουν Ελληνικά μέχρι και τις 2 θα το πάμε μαζί σήμερα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο το Σάκη, εκεί στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Ρουμ στην Τριβάνη, στην πανέμορφη και λιόλουστη παραλία της Σκοτίνας. Και για το Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμα τα δωμάτια για όλο το Σεπτέμβριο. Ο καιρός βοηθάει. Καλημέρα φίλε Σάκη, την καλημέρα μου και στην Όλγα.

0: στα καλοκαίρι. Πόσο μου λείπεις εσύ αγκαλιά σου. Τραγούδι που ερμήνευσε πριν από αρκετά χρόνια ο Σώτης Βολάνης και έκανε μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραία επανεκτέλεση από τον αγαπημένο Ηλία Καμπακάκη.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
0: Να το πιστέψω. Πάμε να απολαύσουμε Γιάννη Πλούτορχο. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην πρωτεύουσα της Ελλάδος. Την καλημέρα μου στην Αθήνα. Να το πιστέψω. Στην Μαρία που μας ακούει από εκεί. Αγαπημένο της τραγούδι. Να το χαρίσει στα παιδιά της, στο Βίρονα και την Όλγα, τα εγγονάκια της, στη Λίτσα, στον Σάκη και την Όλγα. Καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου, Γιάννης Πλούταρχος, και αμέσως μετά επανερχόμαστε με Θέμη Αδαμαντίδη.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Ένα τραγούδι που πιστεύω είναι διαχρονικό και θα μείνει διαχρονικό. Θέμης Αδαμαντίδης, στην καρδιά. Και μια πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση που δημιουργήθηκε για τα βραβεία Mad World από τον Θέμη Αδαμαντίδη και τις Μέλισσες, συγκεκριμένα τον Χρήστο Μάστορα. Στην καρδιά, εκεί υπάρχουν όλα.

0: Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, μέχρι και τις 2. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Γίνεται ένας χαμούλης στα μηνύματά σας. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Καλημέρα στην Αφροδίτη, την καλημέρα μας στην Χριστίνα. Από το Κορδελιό. Καλημέρα στην Μαρία από παραλία Διονυσίου που σήμερα έχει μεγάλη παρέα. Καλημέρα σε όλη την παρέα σου. Την καλημέρα μας στην Έλσα από Καλαμαριά. Καλημέρα στην Κατερίνα από Εύωσμο. Την καλημέρα μας στον Μιχάλη. Από κέντρο Θεσσαλονίκης, έτσι μας γράφει.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα.
0: Την καλημέρα μου στην Ελεονόρα. Καλημέρα στην Στέλλα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Καλημέρα στην Μαρία. Και πάμε να απολαύσουμε Ιουλία Καλυμάνη, καθώς έρχονται και άλλα μηνύματα και άλλα τραγούδια. Τα καλύτερα που έλκονται, σε αυτά που δεν ελέγχονται.

0: Τα καλύτερα που έρχονται. Η νέα επιτυχία της Ιουλίας Καλυμάνη, η οποία Ιουλία. Όπω. Άρχισα να χάνω τα λόγια μου.
1: Στην υγεία μας ρε παιδιά, αγαπάτε.
0: Χρειάζομαι λογοθεραπεύτρια.
1: Αγαπάτε.
0: Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά η Ιουλία Καλυμάνη παντρεύτηκε την προηγούμενη Κυριακή τον εκλεκτό της καρδιάς της. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να κάνει με τις επιτυχίες της Ιουλίας Καλυμάνη, ο Μιχάλης ο Τουρατζίδης, είναι ο σύζυγος της Ιουλίας Καλυμάνης, και έδωσαν όρκους ενώπιον Θεού και ανθρώπων την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, πάντως στα social βούηξαν. Εντάξει, μικρός γάμος σε κλειστή κοινωνία, αλλά παντρεύτηκαν τα παιδιά, παντρεύτηκαν. Ο Μιχάλης Τουρατζίδης που είναι υπεύθυνος για πολλές επιτυχίες πολλών Ελλήνων ερμηνευτών και φυσικά της Ιουλίας Καλυμάνης και του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, Έγκλημα Καρδιάς, για την φίλη μας τη Βούλα από Λεπτοκαριά που ζήτησε να το ακούσει.

0: Έγκλημα καρδιάς, Νίκος Οικονομόπουλος. Την καλημέρα μου στη Σύνδρο, στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον φίλο τον Σάκη και ρωτώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί στην εργασία τους.
1: Και θα πεθάνω, έχεις κάνει έγκλημα καρδιάς.
0: Την καλημέρα μου στον φίλο τον Άγγελο από Νέους Πόρους. Καλημέρα στον Γιάννη από Νέο Παντελεήμονα που μας ακούει με την αδερφή του την Ελένη, την Χριστίνα, την Γιώτα και την Μαριάννα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, και να καλημερίσω. Όταν πατάω τα κουμπάκια και δεν ξεκινάει αμέσως το θέμα, πώς εκνευρίζομαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, να καλημερίσω την κυρία Αναστασία εκεί στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας. Καλημέρα κυρία Αναστασία, την καλημέρα μου και στο Νιόνιο. Καλημέρα φιλαράκι μου. Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα θα πάνε καλά και ακόμα καλύτερα. Και αν δεν πάνε καλά θα τα κάνουμε εμείς να πάνε, γιατί έτσι γουστάρουμε. Την καλημέρα μου και στο Μανώλη. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Την καλημέρα μου και στον Σάκη. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Το τραγούδι αυτό είναι από την Πάολα για την κυρία Αναστασία εκεί. Αμέσως μετά θα ακούσουμε χορηγούς και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στη Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
8: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
9: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
11: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

0: Την καλημέρα μου στον Αντρέα και στην οικογένειά του. Καλημέρα στην φίλη μας την Μαρίζα, Μαριλίζα. Την καλημέρα μου στην Αφροδίτη. Καλημέρα στην φίλη μας την Κική. Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο τον Σωτηράκη, ο οποίος και χθες είχε άδεια από την δουλειά του και σήμερα έχει άδεια από τη δουλειά του. Σαν πολλές μέρες άδεια δεν πήρε, Σωτήρη. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Σωτήρη. Θέλει να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι στην γιαγιά Αναστασία, με αγάπη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Αυτό είναι το τραγούδι από τον Χρήστο Μενιδιάτη. Άτιμη καρδιά ή αλλιώς τα κλειδιά. Την καλημέρα μου να στείλω στο Σωτήρι εγώ. Την καλημέρα μου και στην... ναι, θα το πω σήμερα ρε παιδί μου. Θα το πω έτσι όπως μου βγαίνει. Την καλημέρα μου στην Αγλαία. Την καλημέρα μου στο Βυρονάκο. Την καλημέρα μου στη μία και μοναδική Όλγα. Να της ευχηθώ καλή σχολική χρονιά και όλα να πάνε καλά. Καλημέρα Όλγα μου.

0: Τραγουδάρες, η μία καλύτερη από την άλλη, ειδικά σε αγαπημένα τραγούδια. Κώστας Λιμπερόπουλος στα 20 λεπτά μετά τις 1. Καλημέρα στον φίλο τον Στάθη, την καλημέρα μου στην Ευγενία. Καλημέρα στην Νατάσα. Καλημέρα στην Γιώτα και στην οικογένειά της και στην αδερφή της, την Μαρία, η οποία ήρθε από το εξωτερικό. Καλημέρα στην Βανέσα που μας ακούει σε γνωστό καφέ. Στην Κατερίνη, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε. Μα τι γίνεται ρε παιδί, πολύ σαρδάμ σήμερα. Σωτήρη, να μου συστήσεις καμία καλή λογοθεραπεύτρια. Δεν γίνεται, τόσα σαρδάμ δηλαδή. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αγγελική. Καλημέρα στον Τάσο, μας ακούει από το Αιγίνιο. Πάμε να απολαύσουμε Παντελή Παντελίδη και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Αλκοολικές οι νύχτες μακριά σου. Έτσι ακριβώς είναι οι νύχτες, Λίτσα, του Σωτήρη όταν δεν είσαι εκεί.
1: Είναι κάποιες βραδιές

0: Αλκοολικές νύχτες. Παντελής Παντελίδης. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα μου ήρθε εδώ και θέλω να το αναφέρω. Στην γυναικάρα μου, λέει, τη μία και μοναδική.
1: Σας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Αυτό το μήνυμα μου ήρθε από το Σωτήρι που θέλει να αφιερώσει στην μία και μοναδική γυναικάρα του. Στέλιος Δρόκος, Σμαράγδια και Ρουμπίνια. Ξέρω δεν σου αρέσει πολύ ο Στέλιος Δρόκος, φίλε Σωτήρι. Γι' αυτό και δεν παραβρέθηκε στη συναυλία του. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αφού δεν σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Καλημέρα, παιδιά. Την αγάπη μου.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 12 μέχρι και τις 2. Τραγουδάρες στην μεγαλύτερη και στην ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα της Πιερίας και όχι μόνο. Το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται από τον Κωνσταντίνο Personal ή αλλιώς Κωνσταντίνο Κουφό. Η πιο ωραία στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα.

0: Τικ-τακ-τικ-τακ. Τικ-τακ-τικ-τακ. Κωνσταντίνος Περσόνας.
1: Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό. Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Απλώς θέλω να τα...
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο του Σαπλαχίδη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου και στο προσωπικό και στους υπευθύνους από την ταβέρνα Φιλοξενία που βρίσκεται στον Κούκο Πιερία, σε ένα πραγματικά πανέμορφο χώρο καλοκαιρινό κάτω από τα δέντρα. Εξαιρετική ταβέρνα σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό τοπίο στον Κούκο Πιερία. Και βέβαια για το χειμώνα έχει και το χειμερινό του χώρο. Την καλημέρα μου εκεί σε όλα τα παιδιά που μας ακούν στην ταβέρνα Φιλοξενία στον Κούκο Πιερία. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, χορηγούς και ερχόμαστε για τα τελευταία 25 λεπτάκια.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη.

0: ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
9: 23 λεπτά μας έμειναν. Μέχρι να ολοκληρώσουμε, την καλημέρα μου για μία ακόμη φορά σε όλους σας. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Θα σας αφήσω ήσυχους το Σαββατοκυριακό σας. Και τη Δευτέρα πάλι θα είμαι εδώ έτσι λίγο να με αποθυμίσετε, ρε παιδί μου. Την καλημέρα μου στην Στέλλα, την καλημέρα μου στην Αντιγόνη και τον σύζυγό της, τον Στέλιο. Καλημέρα στην Πέρσα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη τον Γεροντίδη. Καλημέρα φίλε μου, να στείλει και αυτός την καλημέρα του στη Μαρία. Την καλημέρα μου στην Αντιγόνη. Καλημέρα στον Παύλο που θέλει να αφιερώσει στην Βάσο. Καλημέρα στην φίλη μας στη Βάσο να στείλω. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα. Την καλημέρα μου και στην Όλγα, η οποία ζήτησε το τραγούδι αυτό. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός. Τη λογαρία, παρακαλώ. Για την Όλγα λοιπόν, που θέλει να το χαρίσει στην γιαγιά της, την Όλγα, που την αγαπάει πολύ πολύ. Έχουν και το ίδιο όνομα. Μπορώ να έχω τι να λέμε τώρα. Από την Όλγα και... για την Όλγα. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.

0: Αυτό είναι ο Πανοσκέμος. Ακούσαμε λίγο πριν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Σκοτώνεις, σκοτώνεις καρδιές.
0: Δύο τραγούδια θα μεταδώσουμε ακόμη. Και θα ολοκληρώσουμε την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Στην καλημέρα μου και στην Ελβίρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Ελβίρα.
1: Θέλω κάτι δικό σου, σημαδιά των φίλων σου.
0: Μου γράφει εδώ ότι θέλουμε και το Σαββατοκύριακο εκπομπή Λιμπερόπουλε. Θα δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι από τον Νότι Σπαγιανάκη και είναι το προτελευταίο.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Έτσι μελωδικά και όμορφα σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να περάσετε καταπληκτικά ό,τι επιλέξετε και να κάνετε το Σαββατοκύριακό σας. Να έχετε πάντα θετικές σκέψεις στο μυαλό σας. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει να έχετε πολύ καλή ψυχολογία και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ την Δευτέρα. Μέχρι τότε έτσι να με αποθυμίσετε λίγο. Και τη Δευτέρα θα ξεκινήσει νέος κύκλος εκπομπών με νέο προτινόμενο και με τις δικές σας πολύ όμορφες καλημέρες σε αυτήν την πολύ όμορφη και πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που δημιουργούμε καθημερινά. Ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός να είναι έτσι όμορφος και καλός. Αν και κάτι ακούω ότι την Κυριακή χαλάει λίγο. Τώρα Σεπτέμβριος βγήκε. Μπήκε. Οπότε να είναι, λέω. Ώρες ρε παιδί μου. Απορώ κι εγώ με μένα. Όπως λέει και ο Χριστοδουλόπουλος. Απορώ με μένα, απορώ. Όπως έλεγα λοιπόν, Σεπτέμβριος μπήκε. Μπορεί να έχει καμιά βροχούλα. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Την Κυριακή το απόγευμα λίγο θα χαλάσει. Αλλά εμάς δεν μας πτωεί καθόλου. Δεν πάει να ρίξει και στραπές και κεραυνούς και βροντές. Και χιόνια και χαλάζια. Αυτά λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Δεν μπορώ να μείνω άλλο στη γραμμή, όπως λέει ο Αντώνης Ρέμος, γιατί ώρα είναι 2:03 πρώτα λεπτά. Να περάσετε καταπληκτικά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια και χαρά.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση για μένα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-0-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Και τώρα, like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, Παρασκευή σήμερα, ξεκινάει η εκπομπούλα μας like στη μουσική. Ξεκινάμε λίγο περίεργα σήμερα παιδιά, χθες δεν κάναμε αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Έσκασε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του και δεν μπορούσα παιδιά να πω κάτι, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και σήμερα στενοχωρημένη είμαι, αλλά έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό, πιο... Χθες δεν βγαίνανε τα λόγια τέλος πάντων. Ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και έχουμε να πούμε πολλά.

Μία εκπομπή, παιδιά, δεν φτάνει. Μία εκπομπή 2 ώρων δεν φτάνει για να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πολλές επιτυχίες, καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, παιδιά. Ισχύει αυτό, τον είχα γνωρίσει έτσι κι αλλιώς από κοντά εγώ. Όταν είχαμε πάει στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλα, τον είχα γνωρίσει, ήταν πάρα πολύ ευγενικός την ώρα του. Δεν έχω λόγια, παιδιά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εχθές. Ακόμα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, ούτε εγώ ούτε κι εσείς, φαντάζομαι. Ακούμε από χθες τραγούδια του συνέχεια, περπατάμε στο δρόμο, όλοι μιλούν για το Μαζό.

επιτυχίες, παιδιά, ειδικά τα τραγούδια του Πάνου Φαλάρα, που το έγραψε ο Πάνος ο Φαλάρας, «Ανήκω σε μένα», «Φεύγω για μένα», «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο», «Ώρες μικρές», παιδιά, που το έγραψε για Γιαννατσούλια με το Σαμπάνι. Πόσες τραγουδάρες έχει τραγουδήσει ο Γιώργος

καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα 100.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.
9: Πανόραμα 100,8.
10: Ώρα είναι 2:30.
11: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

γνωστούς, τους συγγενείς. Έχουμε και εμείς συγγενείς νιώθουμε έτσι όπως έχουμε στενοχωρηθεί, παιδιά. Ήταν μια βόμβα που έσκασε που δεν την περίμενε κανένας μας. Γιατί φαινόταν μια χαρά ο Μαζωνάκης, παιδιά, παρόλο που πέρασε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό.

οι φωτογραφίες που ανέβαζε και τα βιντεάκια στο Instagram, στο TikTok, παιδιά έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλά, κολυμπούσε, χαμογελούσε, πάντα ανέβαζε βιντεάκια και με γρίφους, έτσι, πετούσε σπόντες, είχε περάσει διάφορα, του είχαν πέσει όλοι ψηλά, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει γίνει, στα άχωρο όλο αυτό να φύγει ο Μαζό με αυτόν τον τρόπο και φυσικά αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, να φύγει πικραμένος.

0: εγώ.
1: Το να φύγει πικραμένος, νομίζω όλοι το σκεφτήκατε, παιδιά, ότι επειδή πέρασε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, θεωρούμε ότι έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και αυτό στην ψυχολογία του. Μην ξεχνάτε ότι η στενοχώρια είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για τον οργανισμό μας. Γι' αυτό μήπως, παιδιά, να μην σκεφτόμαστε και να μην παίρνουμε στα σοβαρά πράγματα που κάνουν οι άλλοι εις βάρος μας. Γιατί, βλέπετε, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το άγχος, η ψυχολογία και η στενοχώρια.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 3.
5: Με την Ευβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Ευβίτα Ζαριγιάννη.

0: κρίνεται.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, παιδιά, εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη και θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Δεν θα σταματήσουμε εδώ γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης υπάρχει, ακούμε τα τραγούδια του. Είμαστε όλοι στενοχωρημένοι, το ξαναλέω. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει γίνει. Θέλω να πω, αγαπήσαμε τη φωνή του. Μία φωνή που έβγαζε πάθος. Μία φωνή που είχε χρώμα, ζεστό χρώμα. Ερωτική φωνή. Κλάψαμε με τα τραγούδια του. Γελάσαμε με το χιούμορ του. Εξαιρετικό χιούμορ. Εξαιρετικό ταλέντο. Ακόμα και στα κλιπ του, παιδιά. Ήταν σαν θεατρίνος, λες και ήταν ηθοποιός, λες και το είχε σπουδάσει ακόμα και αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε. Θα ακούσουμε και σήμερα αρκετά τραγούδια του. Και τι να πω, πάμε να ακούσουμε μουσική.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Πάντα κουβαλάω λίγη τρέλα μέσα μου, λίγη, πολύ, δεν ξέρω παιδιά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί. Μάλιστα. Ποιοι το λένε αυτό? Κρυός, δίδυμος, λέων, τοξότης και υδροχός.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
6: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
7: Arla Group.
6: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
7: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
6: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
6: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Παιδιά, δεν γίνεται σήμερα ειδικά να μην βάλουμε τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πάντα θα βάζουμε τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που έχει γίνει και χαμό στα social. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Πάνος Φαλάρας, Τύχη. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης ακύρωσαν τις συναυλίες του, παιδιά, τις συναυλίες τους για τον αγαπημένο Γιώργο Μαζωνάκη. Μίλησαν πάρα πολύ για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Πεγκιζίνα, η Δέσποινα Βανδύ. Παιδιά, κάποιοι πετάξαν και τις κακίες τους. Είδα στην τηλεόραση κάποιους παλιούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη. Για αυτούς νιώθουμε μεγάλη θλίψη. Ο Γιώργος έφυγε, οπότε δεν χρειάζεται, παιδιά, να βγάζουν κακίες στην τηλεόραση. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και αυτοί που τέτοιες ώρες θα πούνε τις κακίες τους. Από αυτούς δεν γλιτώνει κανένας μας, να ξέρετε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τελείωσε το δίωρό μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είπαμε όσα πράγματα προλάβαμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στην ουσία σχολιάσαμε κάποια πράγματα που είδαμε και στα social. Αυτή την ξαφνική έτσι απώλεια στα 54 χρόνια του. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Αυτό δεν είναι κάτι, 2 ώρες. Θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα. Αγαπάμε Γιώργο Μαζωνάκη. Αφήνει πίσω του τραγούδια και έτσι είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Όπως η αγαπημένη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες, Βασίλης Καράς, Παντελίδης, τους αγαπήσαμε και ακούμε, συνεχίζουμε και ακούμε τα τραγούδια τους στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, παντού. Αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε πάλι. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σεριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 4.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100.

το χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Ο Σεπτέμβριος έχει ξεπροβάλει. Η διάθεση είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Όλα όμως, θέλω να σας πω, θα πάνε καλά. Να δείτε το ποτήρι μισογεμάτο. Αν διψάτε, να το πιείτε. Και να μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί στο τέλος της εκπομπής σας έχω μία πολύ δυνατή έκπληξη. Έτσι δεν λένε όλοι? Μείνε μέχρι το τέλος. Σας το λέω κι εγώ.

Τα πράγματα είναι απλά. Μένετε στην εκπομπή μέχρι το τέλος, γιατί θα περάσουμε καλά. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, πέρα από τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές και επετείους. Φυσικά και εννοείται θα έχουμε τα Summer Edition Tips, έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, viral ειδήσεις όπου χρειάζεται και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν σας έδωσα πολλούς και καλούς λόγους να μείνετε μέχρι να τελειώσω και την τελευταία μου ατάκα. Ευχαριστώ.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
11: Πανόραμα.

χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευανθία, Ευάνθιο και Ευρώσινο. Σαν σήμερα το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διόνυσο II καταλαμβάνουν χίλια συγγνώμη τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίδονται, συλλαμβάνουν τον Διόνυσο, με συγχωρείτε και πάλι, τον οποίο γδέρνουν Παναγία μου ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν το προνόμιο που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Μάλιστα. Τρομακτικό ήταν αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, βάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
4: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
6: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο τελευταίο Summer Edition Tips. Γι' αυτό λοιπόν πάντα power bank στην τσάντα, ιδιαίτερα σε εκδρομές, παραλίες και πολύ ώρες μετακινήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και που να βρίσκεσαι και δεν θες να ξεμείνεις από μπαταρία.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

εσύ κι εγώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε κρύο ανέκδοτο το οποίο νομίζω αντιπροσωπεύει πολλούς από εμάς. Και το πιο σύντομο καλοκαιρινό θρίλερ που μπορεί κάποιος να δει. Τι τίτλο θα μπορούσε να έχει, το πιο σύντομο καλοκαιρινό θρίλερ που θα μπορούσε κάποιος να έχει δει. Αύριο επιστρέφουμε από τις διακοπές.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτη. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
7: Πανόραμα.

μου δάκρυ. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών και μία από τις ταινίες που με έκαναν πραγματικά να ξεκαρδίσω στα γέλια είναι αυτή, We Are The Millers. Jennifer Aniston και Jason Sudeikis κάνουν την ταινία ξεχωριστή. Τέσσερις άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παριστάνουν την τέλεια αμερικανική οικογένεια για να περάσουν απαρατήρητοι σε μια παράνομη αποστολή. Από εκεί και πέρα όλα πηγαίνουν θεαματικά στραβά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, αλλά και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε, δεν κουνιόμαστε κυρίες και κύριοι, τέστης επάλξης, τελευταίοι των Μοϊκανών και διάφοροι άλλοι τέτοιοι περίεργοι τίτλοι ταιριάζουν απόλυτα, γιατί θα τα λέμε κανονικά καθημερινά.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: παιδιά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310-45540.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
0: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2315-10-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
1: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
0: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
1: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
0: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29-9.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

προσπαθώ εγώ να υποχωρώ κι εσύ πίσω από το τζάμι να μη σπάσεις. Εγώ να συγχωρώ, να αντέχω το κενό που μέσα ζει.